Συνάμε, συνάμε, εντάξει, κανάλι, σε μαχτάρι, σε μαχτάρι, νιο κάντσι, ριντζίσα. Αου, έτσι, κάτι σκάντσι, ράδιο, λαβό, σενάφο, 88.5 FM. Καγκούνα, καγκούνα, ράδιο. Συνάπη, εντάξει, κανάλι, καλή ευαγγελία, τελεία, νιο κάντσι, ριντζίσα, καντσίμι. Ριντζίσα, καντσίμι, λακή σκιάλια, λακή σκα μάμα. 88.5 FM, καγκούνα. Καγκούνα, ράδιο. Συνάπη, λακής και άλλη, λακής και μάμα, 88.5 FM. Μια συνάπη, μια νιωκάνης και άλλη, για το φτσαρούζι, λακής και γονάλη, για ίδιος και ονάρσο να κτάρει πενζέτσι, να πάτσο, άλλη σούμα, κάω σαν γάουα, η σούμα, και αν γάουα, κάνει με αγαπτά μία μου, τα μία πούντζα, για ίδιος και μακτάρει, για γονάρε πενζέτσι, κάτσα μούτσο. Κάτσα τσουλιάγια, τσούρι, σπίτι, σαν τσουτύπη, αμήν. Νιωκο βασίε, βασίβι το παρίνι, αν σώμα μας, ρίμαγανε κλέρα, και ο βασίβι, Μάνα λόγα, ροκίν ρονόν, ο πάσταν σαμονόν, να πιτσαπεί το κουτσίνι, μια τσισιμάντα νύχα ράδιο, λαμπός να πιτσαί μαρίσα, κουσίλια αν σαν μας ρεσατούσε τα κίτσικα λίγο να δει. Μια να πει, η αλλιώς είναι απασκασίνα, αλλή απασταγγίτσια, εις παξίμινιο καντήρ στο μακτάλιο τσίμπατσιόν, άλλη, άλλη κάω σαν τσίμι κονάρι, ρε γιος κονά ρίξιγμι, νιο καντήρ ρίξιγμι, νιο καντήρ τυπουράμι στο μακτάλιο ρίμαν. Λίτα Πατσέκ, Λίτα Πατσέκ, νιν φουλ φουλ συντονία, ο Ιεσκατιούγγι, ρέω λαμπός ενάπο. Να συνεργάζω το φυτό καγιουγούνα, κάτι γκίτσι, ριντζίσα, ριντζίσα, καί προγραμμασιόν. Συνεργάζω το κίτσι καγιουγουνάλια, αλιπούντια, αλιπούντια, αλίτ βενιτσιάτσο, αλίτ πασανγίτσι. Καί με αγαταμιάν, μιτσάι μας ταμιάν, και το κίτσι καγιουγουνάλια. Να πινιω κανιά, καγιά το κουτσίνι, το κίτσι καγιουγουνάλια, έως καγιουγουνάλια, βενιτσιάσια, για να πάει.

Συνάμε τα κλίσκα και ουράνια καγκούνα σωμακτά νέα κυλικάσια κυλικάσια κατήγκα ουσάνγι τσίμι καϊ πρόγραμμα σιόνια αγωγιατσίσια κατήγκα όλια κλίσκα γουνάρια κουνα λούνες 24 de αγώστο για κλίσκα γουνάρια νέα καϊ κλίας νέα τσαουπι τσαουπι τσαουπι τσαουπι πακτάου μη τα κλίσκα γουνάρια τσαουπι τσαουπι πακτάου.